0: Βερονίκα. Ρύταματ να σερτέτω.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι.

0: Знаеш ли, сърцето бие по-силно.
1: 12 και ένα, πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχει λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12 και ένα, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12 και ένα,